0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Αίγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Αίγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18, με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς στο άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Αίγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στην Πλανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Αίγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Eugene που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα Στίβ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα έχει τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσου Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενεργήλ στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεργήλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα η ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Διέγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Αίγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
1: Ακούτε
0: και τη
1: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Απέναντι
1: η ώρα είναι
0: από το Δημοτικό
1: 3:30.
0: Το Ολυμπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Χρυσός στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλη τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κ. Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής Θοδωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α' Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Θοδωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης, ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο,
να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Τραγωσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας

0: Ρίθηκε κατ' ως το ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και οι υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίγκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων

0: απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει στις 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή, που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παρέτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να πάρθουν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.

0: η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλειου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ, ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Κάνει την πραγματοποίηση ανιατριθές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18, με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17-20, έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 η Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλ στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη συστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίουσα συνεδρίαση του Δημοτικού
0: Ακούτε
1: Συμβουλίου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 4:30.
1: Η εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Αιγινα Πόρταλ.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του προφωνηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ, ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2.4.46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9.17.20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής, για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΚΑΠΑ20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΚΑΠΑ20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε ΚΑΠΑ20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες ΚΑΠΑ20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς ΚΑΠΑ20 με στόχο τη διάθεση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτοί ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες ΚΑΠΑ20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Δύο περιστατικά απαγόρευσης απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας, το Έγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση,
Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή.

0: ανάπτυξη δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέδωσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α' Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Αίγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος

0: Σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή, με συγχωρείτε, επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων, που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019, η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση τακτικών εγκαταστάσεων των Δήμων, έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από το Δήμαρχο
1: Έγινας. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: Τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Αμπέλης.
2: Καλώς πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το Λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν η Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κινήσεων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης, με συγχωρείτε, ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα Γενικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα Γενικά Γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Τραγωσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε, καθώς στο ίδιο κύκλωμα προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει η ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλιος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 5:30. Των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλιου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ρομπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους. Και σαν προπονητής ήταν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών, τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάθεση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλη τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθενα.

αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις

0: την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και εντεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Δύνατα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε
1: ακούτε
0: περίπτωση
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα
1: θέσεις. Είναι 6.
0: Η ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείνοντα.

0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 κάνει 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα, και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 και 15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6 και 10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός, και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κ. Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης, με συγχωρείτε, ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλη στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού, στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.

0: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτηση Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών
1: μέτρων. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6.30.
0: 10.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18, με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2.4.46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9.20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο δομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.

0: Χρυσόστα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών, τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος,
3: καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός, και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κ. Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέδωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με σχολείο του ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλη στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Αίγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.

προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς.

0: Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιφαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Καστοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το Λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας

0: Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρίου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρόνιση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλειου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο δημοτικό στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Από διάφορες υπηρεσίες.
2: 7.
0: Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζετε ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει στις 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάσης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Αίγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18, με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς στο άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 η Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους και σαν προπονητής ήταν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάθεση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλη τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθενα.

0: αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε καθώς το ίδιο κύκλωμα προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Αίγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Γρασσοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Αμπέλης.
1: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 κάνει 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάρκεια και το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 και 15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6 και 10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός, και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κ. Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης, με συγχωρείτε, ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλ στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.

προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση

0: του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το
1: ελαστικό. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλιου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Δελτία Τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Αμπέλης.
2: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ο με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46. Και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και ο προπονητής, σαν προπονητής, μένω απόλυτα ευχαριστημένο από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.

0: Χρυσόστατρικα, αλλά ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος,
3: καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέδωσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Αίγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.

0: προσάραξε επιβατικού τουριστικού σκάφου με 11 αλλοδαπού επιβαίνοντε, υπηκόου Ισπανία στην Γρασουσπηλιά. Τι απογευματινέ ώρε χθε ενημερώθηκε η λιμενική αρχή τη Αίγινα από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνα και διάσωση του αρχηγείου του λιμενικού σώματο για την προσάραξη ενό επιβατικού τουριστικού σκάφου ελληνική σημαία με 11 αλλοδαπού επιβαίνοντε υπηκόου Ισπανία και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεβιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού
1: Ακούτε
0: Συμβουλίου
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι μπορεί να 8 προγραμματοποιηθεί και 30. Έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Αμπέλης.
2: Καλώς πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ο με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσός στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα. και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός, και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού, στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτηση Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και οι υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίγκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση του

πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει τα ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσει από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης

0: για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση τακτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρόνιση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: 9. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλειου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των τριών μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Αίγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Αίγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 κάνει 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσός στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Αίγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλ K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο το μικρό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας που διενεργεί την προανάκριση απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημορικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημορικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημορικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς
2: και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίγκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρίου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δημοτικού σκοπού,
1: η ώρα είναι
0: καθώς βρίσκεται 9:30. Ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του προφωνηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18, με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2.4.46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9.20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 η Παπαδάκος Αμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενεργήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεργήλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κύριος Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω, Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζεξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζεξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει τα ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του.

ίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.

η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία.

0: ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλιου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις. Έγκριση Συμβουλίου
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18, με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17-20, έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 η Παπαδάκο Ζαμπέλη, Καλαφατέλη Αλέξανδρος και Τζίμα Αντώνη σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στήπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέχει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα ενάέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίγκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει τα ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες στις υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση
0: της το ραδιόφωνο του Έγινα
1: από
0: Πόρταλ.
1: Την Οικονομική Επιτροπή του 2021,
2: 10:30.
1: Η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια παιδιά 20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Χρυσός στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα έχει τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα ενάέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα Γενικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα Γενικά Γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού, στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς
2: και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίγκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2.

0: χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ

0: Μεταξύ άλλων, οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, οι προβολείς.
1: Ακούτε
0: η
1: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Από το Δήμο Αίγινας μέσω του έργου. 11. Και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Αίγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2.4.46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9.17, μια 9.20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στο επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κύριος Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα Γενικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα Γενικά Γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κύριος Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω, Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, Απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει στις 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.

0: η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται
1: αυτό το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλειου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλης, αν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 κάνει 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσός στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάσταση της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάσταση βλάβη από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας, το Έγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος έγινε σε εξέδωση ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλ στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κύριος Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

0: Κοινοβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλιου επισυνάπτεται στο άρθρο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Ορφωνηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ, ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2.4.46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9.17, μια παιδιά 9.20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής, για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύω στον επόμενο αγώνα, την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20, και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης, σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέχει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημιαδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν η Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος έγινε σε εξέδωση ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Επιβεβαιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιβεβαιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτηση Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα. Προστέθηκαν πρόσφατα και οι υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει τον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων, που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του του διαγωνισμού τελικά άγωνου το Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Διέγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Αίγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα
1: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι
2: 12:30.
0: Προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: Δικτύα τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέχει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κύριο Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών του Ραγοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεών των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα η ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει στις 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να πάρθουν αποφάσεις για τα

0: ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εργαστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παρέτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρόνιση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλειου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο δημοτικό στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων

0: μοναδιών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι.
0: Χωρίς υπετιότητα η ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.

0: η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλειου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Αν συμπραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλης, αν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής, για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσός στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα έχει τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάσταση της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενεργήλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεργήλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κύριος Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει τα ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Έγινας, η ώρα είναι
1: 1:30. Η οποία πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Αιγινα Πόρταλ.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Ορφωνηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17-20, έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής, για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 η Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΚΑΠΑ 20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε ΚΑΠΑ 20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες ΚΑΠΑ 20, πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς ΚΑΠΑ 20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες ΚΑΠΑ 20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας, το Έγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους.

0: Αίγυπτος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες στους σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019, η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων.

0: που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής
1: του Προεδρείου το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ
0: και η των ώρα είναι των Δημοτικών 2. Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύω στον επόμενο αγώνα, την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20, και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης, σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον τους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.

0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης, με συγχωρείτε, ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Τραγωσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
0: Προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρόνιση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλειου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 κάνει 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στίπλε, K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλη τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 και 15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6 και 10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός, και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κύριο Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.

0: αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχή συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Αίγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του

0: των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίστε ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει στις 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάσης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρίου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρίου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλειου επισυνάπτεται στο άρθρο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέχει μια απόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

0: ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφανηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάρκεια και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότη στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κ. Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΚΝΙΣΟ Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού, στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.

0: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει η ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου το Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18, με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2.4.46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9.17, έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο δομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 η Παπαδάκος, Αμπέλης, Καλαφατέλης, Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.

0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα έχει τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το Λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος,
3: καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότη στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέδωσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κύριος Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Αίγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.

0: προσάραξε επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2024.

0: 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία

Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα η ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει στις 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρίου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρίου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την όμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων.
Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονιπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18, με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς στο άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 η Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους και σαν προπονητής ήταν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέχει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κύριο Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πειρά Κενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Επιευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειρά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης, με συγχωρείτε, ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών του Ραγοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεών των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλιος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλιου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, στο άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών, τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάθεση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιοφώνο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν η Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.

αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κινήσεων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με σχολή του ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κύριος Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε, καθώς το ίδιο κύκλωμα προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει
ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Γρασσοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

0: το λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή, που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου

0: Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλιο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλιος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλιου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκο Ζαμπέλη, Καλαφατέλη Αλέξανδρος και Τζίμα Αντώνη σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών, τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός, και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας, κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης, κ. Μινά Γιαννούλη, για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης, με συγχωρείτε, ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενεργήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεργήλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.

0: προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξη 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019, η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι
1: ακούτε αυτή το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι το έργο
1: 5:30.
0: Με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονιπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18, με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2.4.46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9.20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα. και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο δομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος, Αμπέλης, Καλαφατέλης, Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.

0: χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος,
3: καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέδωσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυράκενήσο Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Αίγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.

0: προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Γασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης

0: Ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Διέγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 6. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παρέτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλειου επισυνάπτεται στο άρθρο του Αίγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, Εγκρίθηκε αγορά η κοπέλα.

0: του έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18 με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ο με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46. Και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20, έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρόλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός, και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίγκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών
2: οργάνων. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ, ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
3: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο Κάπαδα 20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 η Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
3: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτίου αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα ενάέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με σχολείο του ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλ στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίγκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει τα ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8.

0: Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
0: του 7. Φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να πάρθουν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προ συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2

0: επαρκτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Αμπέλης.
2: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 κάνει 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.

0: Χρυσόστατρικάλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος,
3: καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέδωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Αίγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.

0: προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
0: Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρίου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρίου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλειου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
3: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
3: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα. και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέχει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειρά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με σχολείου ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού, στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίγκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαγγελματισμό.

0: περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε 8. Να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση

0: κατηνόημη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόημες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρόλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύω στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και ο προπονητής, σαν προπονητής, είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο ΚΑΠΑ 20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΚΑΠΑ 20, που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες, με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΚΑΠΑ 20, που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε ΚΑΠΑ 20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες ΚΑΠΑ 20, πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς ΚΑΠΑ 20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες ΚΑΠΑ 20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρι λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημορικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημορικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημορικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς
2: και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίγκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι
1: 8:30.
0: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18, με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2.4.46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9.20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς στο άγχος της εμπίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 η Παπαδάκο Ζαμπέλη, Καλαφατέλη Αλέξανδρος και Τζίμα Αντώνη σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγίνα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάσταση της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Αγρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κινήσεων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κύριος Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω, Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει τα ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση φορείας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση φορείας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.

0: η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο.

0: Οι αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17-20, έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής, για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 η Παπαδάκο Ζαμπέλη, Καλαφατέλη Αλέξανδρος και Τζίμα Αντώνη σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών, τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους βαλκανικούς αγώνες ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάσταση βλάβη από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσου Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με σχολείο του ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενεργήλ στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεργήλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και οι υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277 πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρόνιση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλιου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 9:30.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Ορφωνηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17-20, έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής, για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 η Παπαδάκο Ζαμπέλη, Καλαφατέλη Αλέξανδρος και Τζίμα Αντώνη σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΚΑΠΑ20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΚΑΠΑ20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε ΚΑΠΑ20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες ΚΑΠΑ20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς ΚΑΠΑ20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες ΚΑΠΑ20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημιαδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάσταση της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας, το Έγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος έγινε σε εξέδωση ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κύριος Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει τα ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου το Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Διέγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίχουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παρέτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλειου επισυνάπτεται στο άρθρο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας».
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 10.
0: Είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι

0: αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλιου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2.4.46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9.17, μια 9.20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, στο άγχος της εμπίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα. Έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύω στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος, Ζαμπέλης, Καλαφατέλης, Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κύριος Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κύριο Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχή συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα Γενικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα Γενικά Γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλ στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω, Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίγκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίγκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, Απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς
0: υπετιότητα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να
0: η ώρα είναι
1: το χάδι έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.

0: η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλειου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Κάνει την πραγματοποίηση ανιατριτές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλης, αν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 κάνει 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημιαδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος έγινε σε εξέδωση ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προστέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει τον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή, με συγχωρείτε, επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεών των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277 πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
1: 2023, 11. Δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας κ. Γιάννη Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο

0: Κίνας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Αμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 κάνει 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας, το Έγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος έγινε σε εξέδωση ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα. Προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277 πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Διέγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει στις 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των
1: Δημοτικών το ραδιόφωνο του Αίγινα
0: για τη δεύτερη θητεία της Δημοτικής Περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρίου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παρέτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρίου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Αίγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: Και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια παιδιά 20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση στο άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύω στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον τους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20, πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέχει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης, με συγχωρείτε, ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Τραγωσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε, καθώς στο ίδιο κύκλωμα προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλιος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα.

εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόημες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18, με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17-20, έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 η Παπαδάκο Ζαμπέλη, Καλαφατέλη Αλέξανδρος και Τζίμα Αντώνη σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί

0: Ποτήμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Χρυσόστατη Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
0: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέχει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα.

0: αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχή συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Αίγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων, που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026. Ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλιου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 κάνει 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20, την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα, που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας, με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη, με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10, σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με τη νίκη του αυτιού, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5 και 15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6 και 10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός, και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης, με συγχωρείτε, ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού, στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.

0: Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019, η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι.
0: Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη

ο κ. Θωμάς Μαυραλινός, η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννη Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παρέτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης.

λήψης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18, με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20, έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς στο άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρόλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4-400 οι Παπαδάκος Ζαμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητες τους και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα έχει τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κινήσεων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Τραγωσαρονικού, στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει η ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους, Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου το Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 1:30.
0: Τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλιος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκύκλιου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφαίροντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Μάλιστα, πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ο με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46. Και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκο Ζαμπέλη, Καλαφατέλη Αλέξανδρος και Τζίμα Αντώνη σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιοφώνο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν... Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.

0: αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κύριος Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε καθώς το ίδιο κύκλωμα προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2, η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Αίγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή, επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει τα ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης
0: Ζορβάκη. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 2. Θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους Δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος

0: μυστικοί ψηφοφορία. Η εγκύκλιος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλιος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο Τέγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
1: Πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκου στα 700 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση

0: Μεγάλο με κορυφό στα 73, αλλά δυστυχώ πίεση στο άγχο τη Σεβίση για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα. Έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτε βοήθειε και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύω στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος Αμπέλης, Καλαφατέλης Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μια κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής μένω απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20. Την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.
1: Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
0: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΙΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΕΔΙΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κύριο Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.

0: προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Έγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Έγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Έγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε κατά στο ίδιο κύκλωμα, προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Έγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και οι τεχνικοί του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των ίδιων των εργαζομένων που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019, η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους
1: της χώρας. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
0: Στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρείου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης εκλογής ή έλλειψης απαρτίας, τη σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρείου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εξαιρετική παρουσία πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18, το οποίο διεξήχθη στην Πάτρα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι νεαροί αθλητές απέδειξαν το υψηλό τους επίπεδο, αφήνοντας μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον. Ας ακούσουμε τι δήλωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ ο προπονητής τους Βασίλης Ζαμπέλης.
2: Καλώς πραγματοποίησαν οι αθλητές του Κούρου Έγινας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 που έγινε στην Πάτρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οι αθλητές Παπαδάκου και Ζαμπέλη, σαν και μικροί σε ηλικία, ανήκουν στην κατηγορία K16, είχαν πιάσει τα όρια και αγωνίστηκαν στο K18. Με τον Παπαδάκο στα 800 μέτρα να βγαίνει 22ος με νέο ατομικό ρεκόρ 2-4-46 και τον Ζαμπέλη Γιώργο να κάνει εκπληκτική εμφάνιση, να συντρίβει το ρεκόρ του από 9-17, μια 9-20 έκανε 9 λεπτά στα 3 χιλιόμετρα και να βγαίνει τέταρτος στην Ελλάδα και με βάσιμες ελπίδες να φορέσει το εθνόσημο στη μεγαλύτερη κατηγορία για πρώτη φορά στην καριέρα του ως αθλητής για να αγωνιστεί στη συνάντηση Ελλάδας-Κύπρος που θα γίνει στα τέλη του Ιουλίου. Η Τζόνι Ειρήνη στα 400 εμπόδια έκανε ατομικό ρεκόρ με 77 δευτερόλεπτα. και θα είχε κάνει μεγάλη επίδοση, μεγάλο δομικολογό στα 73, αλλά δυστυχώς πίεση, το άγχος της πίεσης για την πρώτη φορά που αγωνιζόταν σε μεγάλο αγώνα, έπεσε στο πρώτο εμπόδιο στην προθέρμανση και χρειάστηκε να δοθούν πρώτες βοήθειες και μπήκε αγχωμένη και λίγο πιεσμένη. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να κάνει ατομικό ρεκόρ. Πιστεύουμε στον επόμενο αγώνα την Κυριακή που θα έρθει στο Πανελλήνιο K20 και επίδοση στα 73 δευτερόλεπτα. Αγωνίστηκαν και στα 4.400 οι Παπαδάκος, Ζαμπέλης, Καλαφατέλης, Αλέξανδρος και Τζίμας Αντώνης σε μία κούρσα που κατεβάσαμε τα παιδιά πιο πολύ για εμπειρία. Κάνανε 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα τρέχοντας καλύτερα από τις δυνατότητές τους. Και σαν προπονητής ήμουν απόλυτα ευχαριστημένος από τα παιδιά. Και τώρα προχωράμε στο K20 την επόμενη εβδομάδα στα Τρίκαλα που θα αγωνιστεί ο Τζίμας ο Αντώνης, ο Ζαμπέλης ο Αντώνης και η Τζόνι Ειρήνη.

0: χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέχει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας, το Αίγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέδωσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ειδικής της ίδρυσης, με συγχωρείτε, ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προβλήματα στο διαδίκτυο του ΚΕΠ Αίγινας. Τι απαντά ο κύριος Γιάννης Φίκας για τις καθυστερήσεις στη μετάπτωση στο Σύζευξης 2. Καταγγελία που έγινε σήμερα το πρωί στο Αίγινα Πόρταλ αναφέρει ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Αίγινας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο εδώ και περίπου μία εβδομάδα, καθιστώντας αδύνατη την εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως αναφέρθηκε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπαλλήλων να βοηθήσουν, η έλλειψη δικτύου μπλοκάρει την αποστολή εγγράφων και τη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και τεταλμένος Σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, αναφέρθηκε στις τεχνικές δυσκολίες αλλά και στις καθυστερήσεις από την πλευρά των εργολάβων. Ο κ. Φίκας απέκλεισε το ενδεχόμενο το ΚΕΠ να βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου για μία ολόκληρη εβδομάδα, καθώς κάτι τέτοιο θα είχε καταγραφεί άμεσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς και την ομάδα πληροφορικής του Δήμου. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημέρες, όπως η προηγούμενη Παρασκευή και η Δευτέρα, με έντονα προβλήματα, τα οποία αποκαθίστανται σταδιακά τις απογευματινές ώρες μετά από παρεμβάσεις. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην παροχημένη υποδομή του δικτύου Σύζευξης 1, το οποίο χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το ΚΕΠ. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε, καθώς στο ίδιο κύκλωμα προσθέθηκαν πρόσφατα και υπολογιστές του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων. Πλέον έχουν μπει αρκετοί υπολογιστές επάνω. Εξυπηρετεί και το ΓΕΦ δίπλα και το δίκτυο σέρνεται. Η κατάσταση είναι βγες εσύ να μπω εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φίκας, επιβεβαιώντας τη χαμηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ταχύτητας. Σε αναμονή του εργολάβου για το Σύζευξης 2. Η οριστική λύση στο πρόβλημα πρόκειται να δοθεί με τη μετάπτωση του ΚΕΠ στο αναβαθμισμένο δίκτυο Σύζευξης 2, στο οποίο ήδη έχει συνδεθεί άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Αν και ο Δήμος Αίγινας έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με τη δοημένη καλωδίωση και ο απαραίτητος εξοπλισμός συμπεριλαμβανομένων των νέων IP τηλεφώνων βρίσκεται ήδη στο σημείο, η διαδικασία έχει κολλήσει στον ανάδοχο εργολάβο. Περιμέναμε τον εργολάβο αρκετό καιρό. Μας είχαν ενημερώσει ότι θα έρχονταν τη Δευτέρα, αλλά για δικούς τους λόγους δεν εμφανίστηκαν, δήλωσε ο κύριος Φίκας. Ο εντεταλμένος σύμβουλος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον project manager του έργου, πιέζοντας για τον ορισμό τελικής ημερομηνίας. Ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική εκτίμηση ότι η μετάπτωση θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ενώ έχει ζητήσει να βρίσκονται σε ετοιμότητα και η τεχνική του Δήμου, ώστε να συνδράμουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Στόχος είναι να σταματήσει ταλαιπωρία τόσο των πολιτών, όσο και των ίδιων των εργαζομένων, που προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους υπό αντίξωες ψηφιακές συνθήκες.

0: προσάραξε επιβατικού τουριστικού σκάφου με 11 αλλοδαπού επιβαίνοντε, υπηκόου Ισπανία στην Γρασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεβιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277 πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογή Προεδρίου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλειο με την οποία καθορίζονται αναλυτικά η διαδικασία εκλογής του Προεδρίου των Δημοτικών Συμβουλίων και των μελών των Δημοτικών Επιτροπών για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περίοδου 2024-2028. Η εγκύκλειος εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει οδηγίες προς όλους τους δήμους της χώρας εν ώψη της λήξης της θητείας των υφιστάμενων οργάνων στις 30 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ειδική δημόσια συνεδρίαση για την εκλογή του νέου Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και την 3η 7 Ιουλίου 2026, ενώ αν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί εγκαίρως, προβλέπεται αυτοδίκαιη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου την 4η 8 Ιουλίου 2026 στις 8 το βράδυ, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Η διαδικασία προβλέπει ότι αρχικά εκλέγονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια ακολουθεί η εκλογή των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Η εκλογή του Προεδρίου πραγματοποιείται με φανερή ψηφοφορία, ενώ για τη Δημοτική Επιτροπή προβλέπεται μυστική ψηφοφορία. Η εγκύκλειος περιγράφει επίσης αναλυτικά τον τρόπο κατάρτισης των ψηφοδελτίων, τις απαιτούμενες πλειοψηφίες για την εκλογή, τις διαδικασίες σε περίπτωση μη επίτευξης
1: του ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ανάλογα με το μέγεθος του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διαδικασίες αναπλήρωσης μελών σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης ή άλλης κένωσης θέσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθώς η συγκρότηση τόσο του Προεδρίου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των Δήμων. Η εγκύκλειος προβλέπει ακόμα ότι τα πρακτικά των εκλογών θα πρέπει να αποστέλλονται εντός 5 ημερών για έλεγχο νοημότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αναρτώνεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη Διάβγεια. Το σύνολο της εγκυκλίου επισυνάπτεται στο άρθρο του Έγινα Πόρταλ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτη.